αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Α, γεια σου, Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρωματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
0: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή.
1: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Γιατί
5: δεν θέλω application για σεξ γνωριμίε. Δεν θέλω κανέναν.
4: Καταρχά να ρωτήσει αν τα application σε θέλουν αφενό και να τα αφήσει όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπα και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν ήξερα τι είσαι αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνω πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
0: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
1: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
7: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
0: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: The one, the only, Metallica.

0: μακριά. Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Άγιος ή αμαρτωλός. Εξομολόγηση από φίλο. Κάθε χρόνο γράφεται στο γυμναστήριο το Σεπτέμβριο. Μέχρι τώρα τελειώνει ο μήνας, δεν έχει πάει καμία φορά. Πέρυσι είχε κάνει το ίδιο και πήγε δύο φορές. Δύο φορές το χρόνο δηλαδή.
4: Άγιος.
3: Άγιος γιατί, όχι.
4: Άγιος και η Κατερίνα το ίδιο κάνει, φίλε
3: κάνω,
4: μου καλέ.
3: Όχι.
4: Πάει κάθε Σεπτέμβριο να βρει κανένα αγόρι, δεν τη κάθεται και μετά φυλάκια. Καλό καλοκαίρι.
3: Το σωστό είναι ότι δεν τη κάθεται, αλλά εγώ πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα πηγαίνω γυμναστήριο, είμαι πιο στην αγιοσύνη. Εσύ όμως που βλέπω ότι κάτι application χτυπάνε που μέχρι χθες είχε το application της ψησταριάς απέναντι. Τώρα βλέπω κάτι γυμναστήρια.
4: Μένουμε,
3: το ξυρίξει.
4: Όχι, μένουμε στο application. Πήρε μια κοπέλα ευγενέστατη την Παρασκευή, μου λέει: Κύριος Βράτσος, ναι, θα ανανεώσει τη συνδρομή σας. Λέω 500 ευρώ για πέταμα, αφού δεν έρχομαι ποτέ. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, αφήστε τα γυμναστήρια, μαζέψτε λίπος, έρχεται δύσκολος χειμώνας, το πετρέλαιο πολύ ακριβό. Χανόμαστε!
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
4: Και θα μου το πεις εσύ αυτή τη φορά. Έκπληξη.
3: Η εταιρεία προφυλακτικών Durex ρώτησε 26.000 άτομα σχετικά με τις σεξουαλικές τους συνήθειες και τα αποτελέσματα θα σας αρέσουν.
4: Οπα.
3: Έτσι. Ενώ η Αγγλία και η Αμερική πάτωσαν όταν υπολόγισαν τη συχνότητα με την οποία κάνουν σεξ τα ζευγάρια, η Ελλάδα άγγιξε την κορυφή με τη Βραζιλία, τη Ρωσία και τον Καναδά να ακολουθούν. Γατάκια Βραζιλιάνοι, Ρώσοι και Καναδοί.
4: Τι μου λες!
3: Η χώρα μας είναι, σύμφωνα με την έρευνα, ο μεγαλύτερος σεξοπροορισμός.
4: Οπα.
3: Με κόσμο που θέλει να έρθει διακοπές για να απολαύσει το σεξ και να εκδηλώσει τις σεξουαλικές του ορμές.
4: Δεν είμαι καλά.
3: Μύκονος!
4: Να σου πω, για στείλτε ένα location που γίνεται αυτός ο σεξοπροορισμός, γιατί από εμάς δεν έχει περάσει, ρε παιδιά. Τι γίνεται?
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1.
4: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν είχε ξανατήσει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
7: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
0: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αν κυλάει στο αίμα.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Παραπλανητικές, οι 7 στις 10 συμβουλές διατροφής στα social media.
3: Το 70% είναι παπάτζα, ε.
1: Με τον απόϊχο των ημερών με όλη αυτή την παραϊατρική που κυκλοφορεί στα social media και γενικότερα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δικαιολογημένο όταν έχει πρόβλημα θέλει να το λύσει και με τον ορθόδοξο τρόπο την ιατρική και με κάποιους τρόπους που εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που λένε οι γιατροί και ακούγονται στις αίθουσες.
3: Mm-hmm. Οπότε συναντάμε στα social media διάφορα πράγματα που θέλουν προσοχή.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν μια κατάσταση, μια ομάδα ανθρώπων η οποία εκμεταλλεύεται τον πόνο στον τόπο. Πολύ απλά.
3: Ακριβώς.
1: 7 στα 10 λοιπόν βίντεο είναι παραπλανητικά, ιδιαίτερα αυτά που κυκλοφορούν στο TikTok και στο Instagram που όλοι έχουν γίνει διατροφολόγοι και διαιτολόγοι. Πάνω από 300 βίντεο αυτό είναι βίντεο. Βίντεο
3: δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου.
1: Σύμφωνα με μελέτη του Αυστραλιανού Πανεπιστημίου Flinders, ανέλησαν και είδαν ότι 8 στους 10 δημιουργούς δεν έχουν καμία σχέση, ούτε σπουδές, με διατροφή, υγεία ή άσκηση. Έτυχε κάποιος να έχει ωραίο σώμα, κομπογιανίτης.
3: Και αρχίζει τις συμβουλές.
1: Και αρχίζει ότι θα φας αυτό και σου λένε κάτι τρέλες. Θα φας 3 σπυριά κότατς με 8 σπυριά ρύζι μπασματιού. Εννοείται, θα αδυνατήσω έτσι.
3: Έχω πετύχει ένα τύπο που μου έχει διαλύσει το timeline στο TikTok.
1: Έχω, είναι ένας
3: ειδικός για τη διαλυματική.
1: Ναι,
3: δεν μπορείς να

0: Παναγιώτη Ντίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
9: It's Red, it rocks.
10: Red 96,3.

0: δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν.
1: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
0: και τον Γιώργο. Red 96,3.
2: Έχεις νέα από τη Νέα Υόρκη?
3: Θα σου πω ότι ποτέ δεν είναι αργά και αυτό φαίνεται να λέει η Δημοτική Βιβλιοθήκη που είναι του Κόνκορντ, λίγο πιο έξω, Νέα Αγγλία λέγεται εκεί η περιοχή τη Νέα Υόρκη. Τι έγινε λοιπόν, 132 χρόνια έκανε να επιστρεφεί μια πολύ σπάνια έκδοση περιοδικού πίσω στη Δανειστική Βιβλιοθήκη.
2: Α, το είχε πάρει ο παππούς, ο προπάμπους, ξέρω εγώ, το βρήκε ο εγγονός, ο δισέγγονος και το επέστρεψε.
3: Ακριβώς έτσι, όπως το είπες, βρέθηκε σε μια αποθήκη, λέει, βλέπει τη σφραγίδα τη βιβλιοθήκη, λέει, κάτσε ρε παιδιά, μήπως αυτό το χρειάζεται κάποιος ενσυνείδητος ο εγγονός,
2: ναι,
3: να πούμε.
2: Αν έσκαγε κανένα προστιμάκι ή έπρεπε να πληρώσει όλα αυτά τα ποσά.
3: Προστιμάρα θα σου έλεγα, γιατί το ποσό μετά από 132 χρόνια είναι 12.000 δολάρια. Καταλαβαίνεις.
2: Τα πλήρωσε?
3: Όχι, δεν τα πλήρωσε, γιατί ήταν μια τόσο σπάνια, πλέον είχε γίνει το μια τόσο σπάνια έκδοση που δεν χρειάστηκε, του έδωσαν και αμνηστία. Εγώ θα σε πάω σε μια άλλη ανάμνηση που σίγουρα την έχουμε όλοι, την έχουμε προλάβει.
2: Ναι, ναι.
3: Έχεις πληρώσει κανένα φοβερά βαρύ πρόστιμο από νοικιασμένη, πώς το λένε,
2: βιντεοκασέτα. Στο βίντεο κλαμπ μιλάμε ότι κράταγα μήνες τις ταινίες.
3: Μου έχει τύχει να πληρώσω τότε κάτι, ένα τεράστιο, 60 ευρώ για ένα DVD το οποίο να πήγαινα και σε μια αίθουσα στην Gold Class, θα ήμουν σούπερ.
2: Πρόσεξε τη διαφορά μας. Εγώ νίκιαζα βιντεοκασέτες και CD-DVD. Αυτό είναι το χάσμα μας.
3: Να σου πω, νίκιαζες και αυτές τις πονηρές που ήταν στον πάνω όροφο και ήταν
2: ναι, την παπαρίγα την καλή.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βρέτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε ρεπορτάζ παγωτού.
5: Τι θα έλεγες να βγάζεις 10.000 δολάρια το μήνα δοκιμάζοντας παγωτά? Τι σου λέει?
4: Θα έλεγα με μία λέξη παράδεισος.
5: Πώς θα σου φαινότανε αν είχες και εργοδότη σου τον Snoop Dogg?
4: Παράδεισος εις το τετράγωνο.
5: Είναι η δουλειά των ονείρων πολλών και γίνεται ο χαμός γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή. Έχει βγει μια αγγελία εργασίας όπου ο Snoop Dogg ψάχνει διεθνή γευσηγνώστη παγωτού για την εταιρεία που έχει, γιατί είναι και εκπέκτος από υπέροχος ράπερ, είναι και ένας επιχειρηματίας.
4: Εγώ, κύριε μου, εγώ ο καλύτερος. Έχω δοκιμάσει, έχω χτίσει κοιλιές και κοιλιές με παγωτά και παγωτά.
5: Και ποιο είναι το αγαπημένο σου τώρα που το έχεις ανακαλύψει?
4: Σαν παγωτατζίδικο. Σαν γεύση ή σαν παγωτατζίδικο?
5: Πρώτα θα με πας στη γεύση.
4: Γεύσεις τώρα έχουν βγάλει τα πάντα. Έχουν βγάλει κάτι λουκούμια τρομερά, παγωτό λουκούμι.
5: Μπακλαβάδες, τζατζίκι και όλα,
4: ναι, όλα αυτά. Παγωτατζίδικο έχω ανακαλύψει ένα τρομερό στα Γιάννενα.
5: Στα Γιάννενα.
4: Κρυμμένο σε ένα στενό πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορείς να φανταστείς όταν πας στα Γιάννενα να κάνεις ένα DJ-λίκι, θα σε στείλω συστημένη.
5: Μάλλον είσαι πραγματικό λαγωνικό. Μήπως σε στείλω και τα βγάλουμε μισά-μισά. Πάντως εδώ υπάρχει, είναι μια αληθινή αγγελία, είναι μια τρίμηνη σύμβαση. Εσύ θα πρέπει, αυτός που θα τον πάρει τελικά, ο Snoop Dogg, θα πρέπει να δοκιμάζει παγόντα, αλλά και να λέει τις νέες τάσεις. Δεν είναι απλό. Μην νομίζετε ότι είναι χαλαρούπα.
4: Αν μου δώσει εμένα 10.000 δολάρια το μήνα για 3 μήνες, 30 χιλιαρικά, θα του
5: το
4: πω.
5: Ωραία,
4: καινούργιες γεύσεις θα ανακαλύψει. Άντε, καλή σιδεροκέφαλος.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
8: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
8: Όμως σε περιμένω. Πώς θα σε στείλω?
0: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Sea Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone CU.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
7: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έχουμε ρεπορτάζ επαγγελματικού προσανατολισμού.
5: Να σε ρωτήσω, πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα?
4: Καμιά εικοσαριά.
5: Εικοσαριά και την κουτσοβγάζουμε που λέμε, έτσι.
4: Ωριακά.
5: Λοιπόν, μία 30χρονη Βρετανιδάκου να μαθαίνει, σπούδαζε νομική, έφαγε τα νιάτα της, δούλεψε και σαν νομικός βοηθός. 12 ώρες την ημέρα ήταν το λιγότερο που δούλευε.
4: Φυσικά.
5: Κάποια στιγμή λέει: δεν θα κάτσω εγώ να γεράσω πριν την ώρα μου, τα παρατάει όλα και παίρνει ένα λουρί και αρχίζει και βγάζει σκυλιά έξω. Γίνεται
4: μάλιστα.
5: Dog walker που λέμε δηλαδή.
4: Ωραιότατα.
5: Βγάζει 20 με 30 σκυλιά την ημέρα επί 15 λίρες, κάνα το κουστούμι. Τι γίνεται εδώ πέρα.
4: Φίλε, κονόμα.
5: Κονόμα χοντρή και είναι ευτυχισμένη. Έχει βγει και η ιστορία της στο διαδίκτυο, αν θέλετε να την ψάξετε. Και εδώ πλέον τα επαγγέλματα έχουν ξεφύγει από το παλιό που μας έλεγαν οι γονείς μας, δικηγόρος, γιατρός, συμβολογράφος και όλα αυτά. Πάνε σε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε την καθημερινότητα και μας γλιτώνουν χρόνο. Δηλαδή,
4: Κατερίνα μου, ναι. Παίρνω το φρίξο και τον βγάζω τρεις φορές. Το σπίθα, πώς τον λένε, και τον βγάζω τρεις φορές την ημέρα έξω.
5: Είμαι σίγουρη.
4: Ξεκινάω από σένα.
5: Άμα ήταν πιο προσιτή αυτή η υπηρεσία, θα τη χρησιμοποιούσε κόσμος και κοσμέξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιος να σε βοηθάει στο μαγείρεμα, κάποιος να σου κάνει ένα σίδερο. Όχι,
4: μαγειρεύω δεν ξέρω και να σιδερώνω δεν ξέρω. Αλλά το σκυλάκι θα το βγάλω έξω μια χαρά. Θα κάνει τα κακάκια του, τα τσισάκια του, όλα εντάξει.
5: Να σε δω, να σκύβεις, να μαζεύεις με το σακουλάκι και τίποτα. Εγώ στην πλατεία θα βγω το συντάγματος.
4: Ντροπή είναι, καμία ντροπή.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Come as you are, έλα όπως είσαι. Σάββατο πρωί στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. Ο μήνας έχει 26, είναι λίγα λεπτά μετά τις 10. Έχουμε καινούριο Red World Tour που τρέχει. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά στο Cardiff της Αγγλίας, μια πολύ ωραία συναυλιακή πόλη, θα τολμήσω να πω. Και εκεί θα δεις live τους Placebo, μία από τις πιο αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να βρεθείς στο Cardiff για 4 μέρες, 2 άτομα, με 500 ευρώ στην τσέπη να τα κάνεις ό,τι θες εσύ, και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσεις μια καινούρια συναυλιακή ανάμνηση βλέποντας live τους Placebo. Should I stay or should I go? Stay, θα πω εγώ, η Class, και αμέσως μετά η Maneskin με το Begging. Αν και λέω στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: You and I, εσύ και εγώ και οι Σκόρπιον στον Red 96,3 Σάββατο πρωί 26 Σεπτεμβρίου. Μία από τις μπάντες που έχουν έρθει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Μεγάλη απόδειξη ότι μας αγαπούν πάρα πολύ είναι ότι δεν έχουν παίξει μόνο στην Αθήνα αλλά και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδας. Κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη μπάντα. Και να πούμε ότι έχουν βάλει και μία ανωτελεία τώρα στις περιοδίες τους, γιατί κάτι έχει προκύψει. Δεν μας έχουν πει ακριβώς τι. Ελπίζουμε να μην είναι θέμα υγείας. Έχουν μεταφέρει πάντως όλες τις ημερομηνίες για τις συναυλίες τους για το 2027. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Guns N' Roses, Chumba Wamba, Steppenwolf για τη συνέχεια. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνω πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όμως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11, Σάββατο πρωί 26 Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου, και έχουμε χρηματοκιβώτιο γεμάτο με 10.502 ευρώ μέσα. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσύ πρέπει να στείλεις το μήνυμά σου μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Το μήνυμα είναι win, το στέλνεις στο 19600. Κάθε SMS

0: θέλει να δει τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα σχολή. Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
0: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 με Queen, The Show Must Go On, το κύκνιο άσμα του Freddie Mercury. Είναι το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε. Δεν μπόρεσε ποτέ να το πει live. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Και τα Σαββατοκύριακα σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, με Red World Tour που είναι σε εξέλιξη. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας να δεις live τους Placebo. Αν κερδίσεις, θα πας στο Cardiff 4 μέρες. Δύο άτομα θα πάρεις μαζί σου, ένα δικό σου άνθρωπο που σας αρέσει να πηγαίνετε μαζί σε συναυλίες και να μοιράζεστε τις ωραίες σας στιγμές. 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά Placebo live σε μια πανέμορφη πόλη όπως είναι το Cardiff. Και τώρα Rock and Roll Queen Subways, αμέσως μετά Hotel California Eagles. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red 96,3. Είναι Λόπενα Σταζοπούλου παρέα σου. Είναι Σάββατο πρωί, 26 Σεπτεμβρίου, και σήμερα κλείνουν 57 χρόνια από την κυκλοφορία του τελευταίου στούντιο άλμπουμ των Beatles, το Abbey Road. Το εμβληματικό Abbey Road που έχει, ξέρεις, αυτή τη φωτογραφία την πολύ γνωστή, με τους Beatles να προχωρούν ο ένας πίσω από τον άλλον μπροστά από τα Abbey Road Studios. Τον Απρίλιο του 2028 θα έχουμε 4 βιογραφικές ταινίες για τους Beatles, μία για τον καθένα. Σκηνοθετεί ο Sam Mendes, και δεν είναι απλά ότι κάθε ταινία θα είναι αφιερωμένη σε έναν από τους Beatles, αλλά θα είναι η ιστορία υπομένη από την οπτική γωνία του καθενός. Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Scar Tissue, έρχονται οι Red Hot Chili Peppers, αμέσως μετά η Boston με το More Than a Feeling. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Ξέρετε αυτό τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
4: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
1: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Every Time, την Ελώμη Αναστασοπούλου, Σάββατο πρωί στον Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση του χρηματοκιβωτίου και επιστρέφουμε για να σου πω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στο χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Τρίτο χτύπημα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Τέταρτο, σήκωσε το τώρα. Όχι, δεν το σήκωσε. Πάμε για καινούργια κλήρωση και άλλο τηλεφώνημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα, είμαι η Μέρη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Μέρη, σε περίμενα.
2: Με περίμενες πόσο καιρό, πότε το στείλες το μήνυμα?
3: Το τελευταίο τώρα, δηλαδή το στέλνω συνέχεια κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα έστειλες μήνυμα?
3: Ναι.
2: Πάμε να παίξουμε, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι έχει μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Χαίρομαι και εγώ και να ξέρεις είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σήμερα τα ξέρεις. Special εκκλήρωση. Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα δεν μου απάντησε κανείς. Είσαι η πρώτη που ακούσα. Ήσουν πολύ τυχερή.
3: Είμαι πολύ τυχερή. Όντως. Τι καλά.
2: Παίζεις πολύ καιρό.
3: Παίζω από την αρχή.
2: Από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Ναι. Παίζουμε λιτός.
2: Και γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Παντρεύτηκα πρόσφατα και έχουμε ανοίξει πολλές τρύπες και θέλω να καλυφθούν.
2: Θα καλύψουμε πάρα πολλές τρύπες με 12.011 ευρώ. Θα γίνει πολύ καλή δουλίτσα, ε!
3: Βέβαια.
2: Ο σύζυγος το ήξερε ότι έχεις παίξει ή είναι έκπληξη?
3: Φυσικά το ξέρει. Και μάλιστα τον συζητάγαμε το πρωί και έλεγα έχει γούστο να το κερδίσω.
2: Τον έχεις κάπου εκεί κοντά τώρα?
3: Όχι, δεν είναι εδώ μαζί μου.
2: Εντάξει, τότε να σε αφήσω για να τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις τα ευχάριστα.
3: Βεβαίως.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, γεια.
2: Bye.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Ο επιμένων νικά μας το απέδειξε μόλις η Δήμητρα, που ήταν η μεγάλη νικήτρια της τελευταίας κλήρωσης του χρηματοκιβωτίου. Τώρα λοιπόν το χρηματοκιβώτιο έχει ξαναγεμίσει με 10.502 ευρώ. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Στείλε win στο 19600 για να διεκδικήσει το ποσό, τα 10.502 ευρώ. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικόστος SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΦ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 2142.

0: Διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Love είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μεσημέρι Σαββάτου στον Red 96,3. 26 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου με Scorpions και όχι απλά ένα άλλο τραγούδι των Scorpions, αλλά έναν ύμνο, το Send Me an Angel. Έχουμε Red World Tour σε εξέλιξη. Αυτή τη φορά ο Red, αν κερδίσει, θα σε στείλει στο Cardiff, στην Ουαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να δει live του Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, ταξοδεύει όπως θες εσύ και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να ζήσει ξανά μια φανταστική συναυλιακή εμπειρία. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε συμμετοχές και σου δίνουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Καλή σου επιτυχία λοιπόν και Thunderstruck, η AC/DC. Αμέσως μετά Bon Jovi, It's My Life. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Μεσημέρι Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, Red 96,3 Europe, The Final Countdown. Έχουν περάσει 40 χρόνια από την κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού και χθες η Europe, χθες Παρασκευή 25 του μήνα, κυκλοφόρησαν το 12ο άλμπουμ της ιστορίας τους με τίτλο Come This Madness και μας απέδειξαν ότι η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας τους μόλις ξεκίνησε. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 με Dick Dale στη συνέχεια και Μισιρλού. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν μου είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ξέρετε. Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
6: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
6: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Είναι δυνατός ο μαλάκας. Είναι ανίκητος ο μαλάκας.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: Imagine Dragons, Believer, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του Red. Χρηματοκιβώτιο γεμάτο με 10.502 ευρώ. Special κλήρωση, σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Εσύ διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου, στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. Stairway to Heaven, έρχονται οι Led Zeppelin. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Λίγο μετά τη μία στον Red 96,3 υπέροχη φωνή της Emily των Evanescence και το My Immortal. Έχουν κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ από τον Ιούνιο που πάει εξαιρετικά. Evanescence, τους αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και ελπίζουμε να τους δούμε και κάποια στιγμή σύντομα στην Ελλάδα. Σε άλλα νέα, έχουμε Red World Tour και εσύ μπορείς να δεις live τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία, αν κερδίσεις αυτό το διαγωνισμό. Για να λάβεις μέρος λοιπόν στο Red World Tour, συντονίζεσαι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα στον Red. Ανοίγουμε τις συμμετοχές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο και εσύ τότε μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Αν κερδίσεις λοιπόν, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, θα δεις live τους Placebo, δύο άτομα, όχι μόνος του, θα πάρεις μαζί σου και κάποιον που αγαπάς πάρα πολύ και θέλεις να μοιραστείς την εμπειρία και 500 ευρώ δικά σου να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Έρχονται οι Nickelback, How You Remind Me, και αμέσως μετά οι Animals με το House of the Rising Sun. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 10 λεπτά μετά τη μία.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα. Το Wake Me Up When September Ends είναι το ιδανικό τραγούδι από τους Green Day φυσικά, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Και θα σου πω μια ιστορία που καλό είναι να τη θυμάσαι κάθε φορά που νιώθεις ότι γίνεται κάτι ξαφνικά και φέρνει την καταστροφή. Λοιπόν, όταν έγραψαν οι Green Day ένα άλμπουμ με τίτλο Cigarettes and Valentines, χάθηκαν τα master tape τους, τους τα έκλεψαν από το στούντιο, δεν υπήρχαν πουθενά άλλο αυτά τα τραγούδια και αποφάσισαν να μην μείνουν εκεί στην καταστροφή και να γράψουν ένα άλλο άλμπουμ. Ήταν το American Idiot, μέσα στο οποίο βρίσκεται και το Wake Me Up When September Ends. Αυτό το άλμπουμ έκανε τεράστια επιτυχία, κέρδισε Grammy και όλα πήγαν εξαιρετικά καλά. Butterfly, Crazy Town για τη συνέχεια, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Να πεις αυτό τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρεις σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια με? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
4: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1113.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
9: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

0: Alice Cooper Poison Red 96,3. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση και το τηλεφώνημα του χρηματοκιβωτίου. Και όταν επιστρέψουμε, θα σου πω λεπτομέρειες για την επόμενη κλήρωση.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Τρίτο χτύπημα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τέταρτο. Σήκωσε το τώρα. Τώρα. Όχι, δεν το σήκωσε. Πάμε για καινούργια κλήρωση και άλλο τηλεφώνημα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
3: Δήμητρα.
2: Γεια σου Δήμητρα, είμαι η Μέρη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Μέρη, σε περίμενα.
2: Με περίμενες πόσο καιρό, πότε το στείλες το μήνυμα?
3: Το τελευταίο τώρα, δηλαδή το στέλνω συνέχεια κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα στείλες μήνυμα?
3: Ναι.
2: Πάμε να παίξουμε. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι έχει μέσα?
3: 12.011 ευρώ.
2: 12.011 ευρώ είναι δικά σου.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Χαίρομαι και εγώ και να ξέρεις είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σήμερα τα ξέρεις. Special εκκλήρωση. Το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα δεν μου απάντησε κανείς. Είσαι η πρώτη που ακούσα.

0: Δεν είναι εδώ μαζί μου.
1: Εντάξει, τότε να σε αφήσω για να τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις τα ευχάριστα.
0: Βεβαίως.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, γεια.
1: Bye.
2: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
3: Συγχαρητήρια στη Δήμητρα. Επέμενε και τελικά τα κατάφερε. Πολλά μπράβο. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή έχει 10.502 ευρώ που σε περιμένουν. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνίες. Ή διεκδικείς το ποσό, τα 10.502 ευρώ με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιούσιας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Στη συνέχεια, Fly Away, ο Lenny Kravitz. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
4: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Crying, η Aerosmith στον Red 96,3 περίπου 10 λεπτά μετά τις 2, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά Cardiff και live θα δεις εκεί τους Placebo για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, να συντονίζεσαι καθημερινά στον Red από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Ανοίγουμε τις συμμετοχές. Σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο και συμπαίνεις στο redfm.gr, στο application του Red και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, στην Ουαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα δεις live τους Placebo, όχι μόνος, αλλά με μία παρέα που εσύ θα διαλέξεις ένα άτομο ακόμα και 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς. Καλή επιτυχία λοιπόν. Και τώρα ένα ρυθμικό που είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούς και να μην καταλάβεις ότι είναι το Africa, τον Toto. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι Σάββατο μεσημέρι, 26 Σεπτεμβρίου, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου με Phone Unblonds και WhatsApp. Τι γίνεται, τι συμβαίνει, λέει το τραγούδι. Και εγώ θα σου πω τι συμβαίνει σήμερα στην Αθήνα. Αρχικά έχουμε πανσέλινο σήμερα το βράδυ. Το φεγγάρι τη Συγκομιδή με πάρα πολύ φω. Η σελήνη θα εμφανιστεί πολύ κοντά στον Κρόνο και αυτό σηματοδοτεί το τέλο του καλοκαιριού. Τι καλύτερο λοιπόν με αυτό το φεγγάρι να πα να δει μια ωραία συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού. Οι Ολλανδοί The Gathering λοιπόν θα ανέβουν σε αυτή τη σκηνή σήμερα με την Anne και Van Gersbergen ξανά στα φωνητικά, σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια του Μαντήλιον. Μια συναυλία με πολύ νοσταλγία, με πολύ δυνατούς ωραίους ήχους και τη μαγευτική φωνή της Άννε και κάτω από τον υπέροχο αθηναϊκό ουρανό. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, The One I Love, η REM στη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας. Είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3 You Found Me, Frey. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πριν σε αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, σου θυμίζω τα 10.502 ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο σε μια special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια που θα γίνει την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαριέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Εσύ διεκδικείς τα 10.502 ευρώ με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού, frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Στη συνέχεια, Riders on the Storm, οι Doors και αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: Αρχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,8.

Χάλεγα και χαίρετε όπω κάθε σουκού από τι 3 μέχρι τι 6 στην παρέα του Ρέντε 96,3. Γιώργο Αποστόλου στο μικρόφωνο και φυσικά ακούσαμε Nirvana Smells Like Teen Spirit. Καθώ η εβδομάδα που πέρασε ήταν η εβδομάδα πάρα πολύ ιστορική για του αγαπημένου Nirvana, μια και συμπληρώθηκαν 35 ολόκληρα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το θρηλυκό Nevermind. Πάμε συνέχεια να ακούσουμε τη διασκευή των Disturbed για το The Sound of Silence. Αν κυλέ το αίμα σου, είναι Red.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

0: νωρίς το απόγευμα, αρκετά το μεσημέρι του Σαββάτου, 26 Σεπτέμβριου του 2026. Μάλιστα, κάναμε και ρήμα. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Φθινοπορεινό το σύστημα, μια και έτσι το έχουμε παραδεχτεί ότι έχει μπει επίσημα το φθινόπωρο και πλησιάζει βέβαια και η είσοδος, αν θες, η αλλαγή της ώρας. Οπότε τότε θα καταλάβουμε για τα καλά χειμώνα, για να μάθετε, όχι τίποτα άλλο. Εσείς που αγαπάτε το χειμώνα, το logical song που ακολουθεί από τους αγαπημένους Super Trump, νομίζω ότι μπορεί να σας δώσει μια αίσθηση λογικής για να καταλάβετε το λάθος σας. Όχι, δεν θα το κάνει, αλλά είναι τραγουδάρα και θα το ακούσουμε σε λίγο στον The Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Ξέρετε αυτό τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1113.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Δεν
1: θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
0: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τέσσερα σπουδαία τραγούδια back to back και το τελευταίο Σάββατο του Σεπτέμβρη, νωρί 96,3 και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο και δίνει 10.502 ευρώ. Μάλιστα, η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητή ή νικήτρια. Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36 ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18 ώρων διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red για να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 αν δεν έχετε γίνει ήδη. Και έτσι μπορείτε να έχετε διαρκή ενημέρωση για το χρηματοκιβώτιο και φυσικά το ποσό, το εκάστοτε ποσό στο email σα απευθεία. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Hozier και Bon Jovi. Και λέω στο αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα. Στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
1: είναι Red 96,3.

Μετά τις 4 το απογευματάκι είναι Red 96,3 στα αυτιά σας. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με τις μουσικές του σταθμού να δημιουργούν για άλλη μια φορά το soundtrack του Σαββατοκύριακου. Έτσι πρέπει. Είναι το τελευταίο σου κου για το Σεπτέμβριο του 2026. Είναι και ένας πάρα πολύ ωραίος έτσι λόγος να αισθάνεστε διαφορετικοί και διαφορετικά, γιατί έχουμε αυτή τη φοβερή πανσέλινο αυτές τις μέρες. Οπότε όλα πηγαίνουν καλά. No one like you, από σκότμος,

0: Σα τα έλεγα την προηγούμενη φορά στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αλλά και σήμερα την εκπομπή 8 με 10 κάθε βραδάκι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, πως θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μεγάλα ονόματα να έρχονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα, θα ακούσετε τα πάντα και τα υπόλοιπα, αν θέλετε, και σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Για την ώρα ακούμε John Jett and the Blackhearts. I hate myself for loving you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red σήμερα, Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχεία ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας. Είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ρίτε 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Άμα γίνει σήμερα 26, τότε θα είσαι 26 στις 26 του Σεπτέμβρη του 26, και αυτό είναι πάρα πολύ διαστημικό. Να σε χαίρονται λοιπόν οι δικοί σου και η παρέα σου και ο εαυτό σου. Ξέρει αυτό για ποιον μιλάω, και μάλιστα αυτή, γιατί είναι και διδυμάκια. Οπότε χρόνια πολλά. Από εκεί και πέρα, τώρα να πω πως την επόμενη Παρασκευή ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 10.502 ευρώ. Και φυσικά η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητή ή νικήτρια. Θα υπάρχει δηλαδή σίγουρο νικητή ή νικήτρια που θα πάρει αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, 10.502. Μήτια τρε, συνολικό κόστο SMS 1,36 ευρώ, συμμετοχή άνω των 18. Όλοι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ, κίνδυνο αθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11-14. Καπάλι, καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες για την επόμενη Παρασκευή. Highway to Hell στη συνέχεια από ACDC και αμέσως μετά Comes You Are από τους τελικούς Nirvana. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Κότα τη 5 είναι ο Red 96,3 όπως κάθε Σαββατοκύριακο 3 με 6 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστόλου με τις μουσικές του σταθμού που φτιάχνουν το κατάλληλο κλίμα για το σοκό που είναι σε εξέλιξη, το οποίο είναι άκρο θηροπορεινό, αυτό είναι φανερό. Αλλά σε αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ το first day, η φοβερή αυτή συνεργασία που έκανε ο Τίμο μαζί με τον Brian Molko τον Placebo, παρακαλώ.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: Well, I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 είναι η ώρα να φέρουμε την τούρτα και να ανάψουμε τα κεράκια. Ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε πολλά γενέθλια, γιατί είναι τέλος του μήνα και πού λεφτά τώρα για μεγάλες γιορτές και πανηγύρια. Θα πούμε όμως χρόνια πολλά στον περίφημο Τσούκερο, έτσι, τον Ιταλό τραγουδιστή και συνθέτη, και στον Στίβεν Σέβεριν, τον βασίστα των Susan the Banshees, που γεννήθηκε το μακρινό πλέον 1953. Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια Σκόρπιον και Κίστη τη μουσική του Red 96,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
11: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
1: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε νυχτόνι όλο και το σύντομα. Πού να δεις τι έχει να γίνει από τις 25 Οκτώβρη και μετά που θα πάμε στην σημερινή ώρα μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Όμως δεν ανησυχούμε γι' αυτό, γιατί έχουμε ακόμα και καλά ένα μήνα θερινής ώρας. Από εκεί και πέρα τώρα θυμίζω ότι την επόμενη Παρασκευή 2 Δεκάτου το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά με 10.502 ευρώ και μάλιστα με εγγυημένο νικητή ή νικήτρια. Οπότε στέλνεις τα SMS σου για να τα διεκδικήσεις. Win 1900 για να δηλώσεις τη συμμετοχή σου. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω το 18. Όλοι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 11-14. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Και φυσικά όπως κάθε Σάββατο σε λίγο θα ακούσετε τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Λεωνάκη στο Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κατάχρωμα το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνω πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
2: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. In the
1: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sabbath in Eren.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνω πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Και με. Α, γεια σου, Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όμως σε περιμένω. Πώς θα σε στείλω?
4: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
9: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αγκυλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αφεντικός σαν εσένα.
7: It's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: And it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν ήξερα τι είστε τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κυβότιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όμως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεουνάκης.

Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Στις μουσικές ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια
3: Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
0: Red Party Zone.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ξέρετε. Α, γεια σου, Μέρη.
4: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
5: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: It's Red. It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν ήξερα τι αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Ημέρι με.
2: Ξέρετε. Α, γεια σου, Μέρι.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Εμείς ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όμως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Γιατί
6: δεν θέλω application για σεξ γνωριμίε. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχά να ρωτήσει αν τα application σε θέλουν αφενό και να τα αφήσει όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπα και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Αφεντικός, σαν